0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

σκιά στον χρόνο την απέραντη οθόνη. Το πρόσωπό σου, τα μαλλιά, το στόμα, το φιλί, σαν θάνατος ο χωρισμός σκοτώνει.

θα ρίξει. Να βγει απ' τη στάχτη μου ξανά.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Ακούτε Eternal Radio.

Πες μου που θα βρω αγκαλιά μέχρι το πρωί. Πες μου ποιες ανάσες κρυφά κλέβουν το φιλί.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εγκυμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
5: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Rock the Dragon Live Radio Show Eternal Radio 10η ραδιοφωνική σεζόν. Κάθε Παρασκευή βράδυ κάτι ξεχωριστό συμβαίνει. Από τις 8 μέχρι τις 10 ο Νίκος Dragon σε οδηγεί σε μια μουσική εμπειρία που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Eternal Radio, εκεί που η νύχτα αποκτά φωνή.
1: Όταν αδιαφορείς για το γείτονα που πυροβολεί τα αδέσποτα, όταν δεν δίνεις σημασία στη γειτόνισσα που πετά φόλες, όταν δεν παίρνεις σοβαρά το φίλο που πατάει ό,τι ζώο βρει μπροστά του με τα μάξι, όταν δεν κάνεις κάτι για το ξαδερφάκι σου που βασανίζει μέχρι θανάτου τα αδέσποτα, να θυμάσαι ότι οι άνθρωποι αυτοί κάποια στιγμή θα κάνουν κακό σε σένα ή στην οικογένειά σου. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν βασανίζοντας και δολοφονώντας ζώα. Κάλεσε το 100, έστω και ανώνυμα. Και αν δεν ανταποκριθούν, ενημέρωσε τον εισαγγελέα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Δεν είναι ρουφιανιά, είναι ηθική σου υποχρέωση. Μην γίνεσαι συνένοχος στο έγκλημα. Φιλοζωική και περιβαλλοντική δράση εθελοντών Δίου Ολύμπου, ο Περίτας.
2: Γεια σας, είμαι ο Παναγιώτης Μπερλής από τα Διάφανα Κρίνα και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
2: Είμαι η Χριστίνα Γκόλια και ακούτε Eternal Radio.
0: Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.

0: Ακούτε Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς. Η ώρα είναι 10.
1: Τα δημοτικά καταφύγια είναι χώροι προσωρινής παραμονής και τα ζώα που φιλοξενούνται θα πρέπει να φροντίζονται καθημερινά, να έχουν συνεχή πρόσβαση σε καθαρό νερό, την ιατρική περίθαλψη, να είναι εμβολιασμένα, στηρωμένα, αποπαρασιτωμένα και προφυλαγμένα από τις καιρικές συνθήκες. Η ευθανασία χωρίς να υπάρχουν σοβαροί λόγοι, χωρίς την έγκριση ειδικής επιτροπής και χωρίς ανάρτηση στην πανελλήνια πλατφόρμα Υιοθεσίας Αδέσποτων Ζώων και στην ιστοσελίδα του Οικίου Δήμου απαγορεύεται. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, φρόντισε να ενημερώσει άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών και να του στείλει φωτογραφίες και βίντεο αν υπάρχουν. Ενημερώσου για την νομοθεσία που αφορά τις υποχρεώσεις του Δήμου σου και μην δέχεσαι δικαιολογίες. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 11.
1: Όταν αφήνεις το σκύλο σου να βγαίνει βόλτα μόνος του, κάποια στιγμή μπορεί να μην ξαναγυρίσει. Όταν αποκτάς κατοικίδιο, οφείλεις να ενημερωθείς για τις υποχρεώσεις σου. Και ανάμεσα σε αυτές είναι να βγάζεις το σκύλο σου βόλτα τουλάχιστον 2 φορές την ημέρα και πάντα με λουρί. Για να μην τον χάσεις, για να μην φάει φόλα, για να δεις και να μαζέψεις τις ακαθαρσίες του, για να μην επιτεθεί σε κάποιον άνθρωπο ή ζώο, για να μην προκαλέσει ατύχημα ή τον χτυπήσει αμάξι, για να μην τον κλέψουν, για να μην τον βρεις νεκρό. Το λουρί στη βόλτα είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και η άρνηση συμμόρφωσης τιμωρείται με πρόστιμο. Όσο έξυπνος κι αν είναι ο σκύλος σου, να θυμάσαι ότι το κακό θα γίνει μία φορά. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που σε εμπνέει.
2: Είμαι Βανέσα Δαμοπούλου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα, από τώρα, για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Η ώρα είναι 12.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

Ah, ah, ah.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-forologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio, your music therapy. Στον Eternal Radio η ώρα είναι 4.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Είμαι η Αρετή Κοκκίνου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Ταξίδι χωρίς τέλος.
1: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 5.
2: Η εγκυμοσύνη και ο ερχομός ενός παιδιού στην οικογένεια δεν είναι λόγος για να εξορίσεις το κατοικίδιό σου στο μπαλκόνι ή στην ταράτσα, ούτε για να το παρατήσεις στο δρόμο. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και ενημερώσου. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς εφόσον φροντίζεις για την αποπαρασίτωση και τον εμβολιασμό του κατοικιδίου σου και τηρείς τους κανόνες υγιεινής. Αν ανησυχείς για το πώς θα υποδεχτεί το κατοικίδιό σου το μωρό σου, ζήτα τη συμβουλή ενός ειδικού που δεν χρησιμοποιεί βία, πνίχτες και ηλεκτρικά κολάρα. Και θυμήσου, παιδιά και ζώα, πάντα με την επίβλεψη ενήλικα, για την ασφάλεια και των παιδιών και των ζώων. Φιλανθρωπικός, φιλοζωικός και πολιτιστικός σύλλογος Κοινωνία.
3: Είμαι η Άννα Χρυσάνθου και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr.
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

Eternal Radio, 10 χρόνια μουσικής, 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος. Οι μουσικές ανάσες συνεχίζουν αυτό το ταξίδι. Είμαι η Χριστίνα Δελιγιάννη και κάθε Τρίτη στις 10 θα είμαι μαζί σας, γιατί η μουσική είναι η πιο δυνατή ανάσα.

0: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι τα

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι 7.
1: Τιραμισού με την Άννα Γιώκα. Η εκπομπή που μας ανεβάζει ψηλά. Στο Eternal Radio κάθε Πέμπτη στις 10. Δέκα χρόνια μαζί.
2: Στην Ελλάδα που τα αδέσποτα ξεπερνούν το εκατομμύριο, ως κτηνίατροι οφείλουμε να μιλήσουμε για στήρωση.
3: Το κατοικίδιό σας δεν θα πάθει κατάθλιψη αν δεν νιώσετε μητρότητα, ούτε χρειάζεται να ζευγαρώσει πριν στηρωθεί.
2: Μην περιμένετε εγγόνια από αυτό, κάθε ζωή είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο.
3: Η στήρωση αποτρέπει θανατηφόρες παθήσεις όπως καρκίνο των μαστών και των γεννητικών οργάνων.
2: Το κατοικίδιό σας δεν θα παχύνει εφόσον φροντίσετε για τη διατροφή του και την εκγύμνασή του, ούτε θα αλλάξει χαρακτήρα.
3: Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να περιορίσουμε τα αδέσποτα που υποφέρουν και ψυχούν στους δρόμους.
2: Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας, ενημερωθείτε και στηρώστε το κατοικίδιό σας.
3: Μην επιτρέψετε να γεννηθούν άλλα μωρά που πιθανόν να καταλήξουν στους δρόμους ή σε λάθος χέρια. Φιλοζωικό Σωματείο Αλίμου Σάζα.
2: Κάνε το μεγάλο βήμα και σώσε μια ζωή.
4: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρε.
5: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Η ώρα στον Eternal Radio είναι 8.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210 41

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου. Και αφού δεν καταφέραμε τις προηγούμενες Τετάρτες να τα πούμε, ήρθε η ώρα. Μέσα από τον Eternal Radio, Βασίλης Αθανασόπουλος, είναι Eternum. Μέχρι τις 10 μαζί σας, 2 ώρες ωραίες μουσικές. Να μας ακούτε να μιλάμε, να γελάμε και να λέμε ότι μπορούμε να πούμε. Μουσικός Αχθαρμάς. Σήμερα η εκπομπή είναι λίγο εναλλακτική. Έτσι την είδαμε λίγο πιο κάπως. Δεν θα βάλουμε Metallica, παρόλο που ενθουσιαστήκαμε. Θα βάλω μερικά κομμάτια από μια συναυλία που έρχεται. Θα καταλάβετε ποια είναι αυτή. Και όχι, δεν είναι η Maiden. Η διαδικασία λίγο πολύ γνωστή. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Υπάρχει το Facebook, υπάρχει το chat της εκπομπής. eternalpavlaradio.net, τη σελίδα μας. Στέλνετε όποιο request θέλετε. Το αναλύουμε και το πιάνουμε από εκεί. Ξεκίνημα σήμερα. Έτσι ακριβώς. Με μια συναυλία που θα μας έρθει εκεί στα μέσα του Ιουνίου. Fun Loving Criminals λοιπόν. Και Scooby Snacks.

Και αφού ακούσαμε Fun Loving Criminals, τους απολαύσαμε βασικά. Να πέρασουμε σε κάτι ιδιαίτερος κλασικό και αγαπημένο. Αυτός είναι ο Moby. Και αγαπητό, το 1999 μας προσέφερε το Play, την αλμπουμάρα του, όπου μέσα θα ακούσουμε το Ever Loving. Δυναμώνουμε λίγο παραπάνω, είναι πολύ ωραίο, ορχιστρικό και αγαπημένο.

κομματάρα το δίχως άλλο, και επειδή μας αρέσουν γενικά τα ορχιστρικά, είπα να κάνω έτσι μια παρασπονδία στην playlist μου. Θα ακούσουμε Κωνσταντίνο Β' και το Cigarette. Φοβερό και αυτό.

Γουστάρουμε τρελά ορχιστρικά. Ας αλλάξουμε όμως λίγο κλίμα. Nick Cave, Warren Ellis, φοβερό δίδυμο και The Writer's Song.

Από κομματάρα σε κομματάρα. Και μετά τους Closer, Old Weller και Wildwood. Άλλο ένα προσωπικό αγαπημένο, όχι ότι δεν έχω πολλά, αλλά το γουστάρω πολύ.

Ήθελα να αφήσω λίγο να παίξει εισαγωγή. Dandy Warhols, Get Off. Πάντα αγαπημένο και αυτό. Βαρέθηκα να το λέω. Αυτός ο δίσκος είχε και μια μεγάλη κομματάρα, τον Bohemian Like You, δεν ξέρω αν το ξέρει κανείς. Σε άλλη εκπομπή θα το επαναλάβουμε.

Hey, hey, hey. Αφήνουμε τους Dandy Warhols για τη συνέχεια. Πέφτουμε πάλι. Tinder Sticks. It doesn't matter what you say. Tonight, are you trying to fall in love again?

Ευχαριστούμε πολύ Tinder Sticks. Τελευταίο κομμάτι για αυτό το ημίωρο. Εκπληκτικό στην booth. Μαζί με Άντζελο Μπανταλαμέντι και Hit Parade. Περνάμε σε διαφημίσεις για το πρώτο ημίωρο και επιστρέφουμε στο ίδιο μοτίβο. Συνεχίστε να μας γράφετε μηνύματα. Περνάμε καλά, διαβάζουμε, γελάμε. Τσατάρουμε. Τα λέμε σε λίγο.

0: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
1: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
0: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
1: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
0: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
1: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
0: dreamteam.org.gr
2: Συντομότατο όπως πρέπει. Ξεκινάμε εδώ δεύτερο ημίωρο. Eternal Radio, Βασίλης Αθανασόπουλος. Είναι Eternum μέχρι τις 10. Φυσικά Manic, φυσικά Street, φυσικά Preachers και Ocean Spray. Μην ξεχνάτε πως μπορούμε να επικοινωνούμε. Υπάρχει το chat. Σήματα καπνού, τηλέφωνα, ό,τι γουστάρετε.

Και αφού ακούσαμε τον Ιαν Μπράουν, για τη συνέχεια η δική μας Μόνικα και Not Enough. Νομίζω όλοι ξέρουμε τη Μόνικα Χριστοδούλου, έτσι, δεν το συζητάμε. Breakthrough album. Η συνέχεια όχι τόσο δυνατή, να το πω έτσι, αλλά και πάλι η μουσική.

Πάντα μας ταξιδεύει η Μόνικα, έτσι είναι ο ρυθμός, είναι η φωνή, είναι το mentality όλο. Πάμε λίγο πιο δυναμικά για τη συνέχεια. Αυτή είναι η Pure Essence και How Does It Feel. Κατευθείαν από το Manchester η Pure Essence, από το Failsworth.

αφήνοντας πίσω τους Pure Essence και καλωσορίζουμε τους Greenhorns. There is an end. Αμερικάνοι, ωραίοι, ρυθμικοί, απολαυστικοί.

Να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Να δούμε. Όσοι βλέπατε κόκκινο κύκλο, αυτό ήταν αγαπημένο. Σίβερτ Χόγε, My Thievering Heart. Παρεούλα με την Marie Monroe.

Μετά το Σίβερτ Χόγε, πάμε λίγο στο τελευταίο τραγούδι αυτό το ημίωρο. Καταπληκτικός, εκπληκτικός και δυσανάλογα να απολαυστικός, να και το Σαρδάμ. Richard Ashcroft, A Song for the Lovers. Ένα τραγούδι που εμένα προσωπικά με έχει σημαδέψει. Καταρχάς, όλοι ξέρουμε τον Richard. Είναι η φωνή και ο frontman των Verve. Με έχει σημαδέψει γιατί αυτό το τραγούδι βγήκε περίπου όταν έκανα εκπομπές. Όχι, βγήκε περίπου το 1999. Βγήκε περίπου όταν έκανα εκπομπές στο Ξυλόκαστρο, λοιπόν. Ωραία χρόνια.

0: Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 9.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-41-81-760.

Και μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γυρίσαμε. Δεύτερη ώρα, Βασίλης Αθανασόπουλος, In Aeternum, μέχρι τις 10. Και μέσα από το καινούριο άλμπουμ Peaches, αυτή είναι η Black Keys και συντάζει Trite.

Δεν γίνονταν να μην γίνει κάτι στραβό, δεν παίζει, είμαστε... Ήταν εντυπωσιακό, τόσο τώρα δεν είχε γίνει τίποτα. Άμα το τρελάνουμε λίγο, και μετά τους Black Keys, Rolling Stones και Start Me Up. Δεν σταματάμε να στέλνουμε μηνύματα, σας απαντάω γραπτά, το βλέπετε.

Αφήνοντας λοιπόν τους κυλιόμενους λίθους να πάνε στην καλή τους ώρα, επιστρέφουμε σε υπέροχους Fun Loving Criminals, γιατί γουστάρουμε τρελά. Και Loco, για όποιον δεν έχει δει το βίντεο κλιπ, προτείνω να κλείσετε τα φώτα και να το δείτε.

Αφήνοντας πίσω μας τους Fun Loving Criminals, περνάμε στους υπέροχους Smith. Smiths. Βρετανική μπάντα τώρα, δεν κάνουμε τέτοια λάθη. Big Mouth Strikes Again, δεν πρέπει να έχουν βγάλει καλύτερο από αυτό, αλλά παρόλα αυτά, τα απολαμβάνουμε. Έτσι, mainstream άδικο.

Don't leave, I want you to realize when I'm gone. Star Sailor για τη συνέχεια και Poor Misguided Fool. Το έχουμε βρετανιάσει πολύ το πράγμα.

Χαιρετάμε Star Sailor και υποδεχόμαστε τους Placebo. Ακούστηκε σαν την Eurovision αυτό, δεν πειράζει. Η Placebo, ένα συγκρότημα πολύ κοντά από το 2010 του 90. Όχι, εντάξει. Placebo λοιπόν μαζί με David Bowie και Without You I'm Nothing.

Εντάξει, βλέπω κάπου εδώ τον Brian Molko, τον τραγουδιστή των Placebo. Έχει αφήσει μια μουστακάρα. Bud Spencer, κανονικά. Και αυτό έχει γίνει. Κάποιο μουστάκι, τέλος πάντων.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όπως έτσι περάσαμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, για 30 λεπτά ακόμα, Βασίλης Αθανασόπουλος, Eternal Radio. Είναι Eternum η εκπομπούλα μας. Αυτό το τεταρτιάτικο διάλειμμα του Αχταρμά. Ξεκινήσαμε το ημίωρο, Dave Gahan μαζί με Soul Savers, All of This and Nothing. Ο frontman των Depeche Mode. Σήμερα έχουμε πολλούς solo καλλιτέχνες, έχετε καταλάβει. Αλλά ό,τι βγάζουν είναι ωραίο.

από κάτι rock, αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πάμε σε μια ωραία διασκευή. Αυτή είναι η Rain Pleasure. Και αυτός είναι ο Kemal. Ωραίο γλυκό τραγούδι, με βαθύ νόημα και με αγγλικό στίχο. Το έχουμε ακούσει από τον Αλκίνο, με ελληνικό.

camo. This world would never change.

Καληνύχτα και μάλλον αυτός ο κόσμος δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Και από καληνύχτα σε καληνύχτα. Σιβαρή, good night moon. Καληνύχτα φεγγαρί.

Κλαίνε τα δελφίνια. Και κάπως έτσι, και με αυτά και με εκείνα, που θα λέγει κάποιος, περάσαμε στο τελευταίο τραγούδι σήμερα. Mark Colin, Bristol και Jim Bauer και Rhodes. Για 2 ώρες μαζί σας, Βασίλης Αθανασόπουλος, είναι Eternum, που αλλού φυσικά στον Eternal Radio. Δεν φεύγει κανείς, δεν πάει κανένας πουθενά. Ακολουθεί ο Νικόλας και το Ροκόμελο. Δυναμώνουμε, ξέρετε, και τα σχετικά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Να περνάτε καλά. Να πάτε Maiden, γιατί πολλοί θα πάνε και θα είναι ωραία. Και να μας πείτε όλες τις εμπειρίες. Από μένα, γεια χαρά!

0: 10 χρόνια Eternal Radio. Το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης, ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
2: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
1: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
2: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
1: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
3: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
0: Eternal Radio.
4: Η Ελληνική. Ή μήπως metal. Δεν χρειάζεται να διαλέξετε, γιατί βάλαμε τα καλύτερα τραγούδια από όλο το φάσμα της rock και της metal στο μουσικό μας shaker και σας σερβίρουμε το πιο απολαυστικό μουσικό ποτό. Είμαι ο Νίκος Αντωνίου και μαζί θα απολαμβάνουμε ροκόμελο στο Eternal Radio.

Και πολύ πολύ πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος Αντωνίου και στις επόμενες 2 ώρες θα σερβίρουμε ανοιξιωτικό, φθηνό, πορεινά, απολαρωκόμενο. Ένα ποτό το οποίο είναι παντός καιρού, παντός κατάστασης, παρότι έλειψε ένα μικρούλιο χρονικό διάστημα. Όλα αυτά είναι εδώ έτοιμο, ανανεωμένο, τεχνολογικός, ψηφιακός, αναλογικός, μουσικός. Θα δείτε μια μικρή αλλαγή έτσι στην εκπομπή όσοι μπουν στο chat και στη σελίδα. Ελπίζω να καταλάβετε. Και φυσικά είμαστε εδώ έτοιμοι να ροκάρουμε. Σας το εγγυώ με αυτό. Βασιστείτε πάνω μας.

Ναι, λοιπόν, βασίστητε πάνω μας. Τώρα εγώ βασίζομαι πάνω σας και εσείς βασίστε πάνω μου. Βέβαια δεν γίνεται να βασιζόμαστε τελικά στο Facebook και στο YouTube, που μία μας βγάζει σωστά τα ποσταρίσματα, μία δεν μας τα βγάζει καθόλου. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι και να σερβίρουμε τα ροκόμελά μας. www.tenapavlaradio.net. Πείτε και εδώ δείτε, είμαστε εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι, βράδυ Τετάρτης. Είναι τελευταία, όχι δεν είναι τελευταία Τετάρτη, συγγνώμη, με συγχωρείτε, ναι, όντως έχουμε άλλη μία. Βιάζομαι γιατί έχει πολλά ωραία αυτός ο μήνας. Έχει συναυλία Maiden, έχει και το αφιέρωμα που θα κάνουμε στο Γαλατικό χωριό μεθαύριο, έτσι την Παρασκευή. Πάμε λοιπόν να κάνουμε ένα radioactive, να δηλώσουμε ότι είμαστε ενεργός, ενεργή ραδιοφωνικός.

Kings of Leon, λοιπόν, βεβαίως ακούσαμε και Radioactive. Έτσι, για να δηλώσουμε ότι πλέον είμαστε ενεργοί εδώ στο ραδιόφωνο, και είχαμε δύο απουσίες λόγω βάρδιας, δουλειάς. Ωραία. Ναι, θα έχουμε και άλλη μία μέσα στο μήνα, μάλλον πιστεύω. Ναι, απουσία. Την Κυριακή, βέβαια, θα κάνουμε κανονικά εκπομπή. Λόγω. Ευελπιστώ, δηλαδή. Ευελπιστώ να έχουμε επιστρέψει, να όλα αυτά να είμαστε καλά, να κάνουμε κουμπουλά. Είμαστε εδώ, συνδέεται καλός κόσμος. Βλέπω. Άντε, να πω πρώτες καλησπέρες. Καλησπέρα στον υπέροχο, καλησπέρα στον Νίκο, το ρεκόμενο το τρελό αγόρι που και πάλι. Καλησπέρα στην Δίνα, καλησπέρα στον Έρμαν, καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα και στον Ιώργο. Βεβαίως, καταρχάς, για να λέει ο Γιώργος, εσύ να το γράψεις όπου θέλεις. Εγώ το λέω Γιώργος για να σας ξεχωρίσω από τον Γιώργο, έτσι καταλαβαίνετε. Τώρα να πω καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στον Γιώργο, δεν θα ξέρεις ποιος Γιώργος θα λες. Είναι ο πρώτος, είμαι ο δεύτερος, είμαι εγώ, σας λέω αλφαβητικά πως βλέπω εδώ στο chat, λοιπόν, www.radio.net, και πάμε να σπάσουμε ό,τι θέλουμε και τα λοιπά, και το κυπελάκι μας να το σπάσουμε. Έχω κάτι διασκευούλες σήμερα, έτσι ωραίες, περίεργες, ναι. Αρχής γενομένης από αυτήν, Giovanna Rave, το σπάσε.

το σπάσανε και δεν ξέρω τι χαίρεται που το έσπασε. Εντάξει, εφόσον το χαίρεται, να πω εγώ όχι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Ναι. Κατάλαβα. Λοιπόν, μ' αρέσει που έχω αυτό το θεματάκι και τελικά εγώ το έχω αποκαλέσει το θέμα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Βλέπω εδώ, ωραίο το chat μαζεύεται. Καλησπέρα και στην Κατερίνα, η οποία συνδέθηκε έτσι και αυτή. Νωρίς-νωρίς, πώς το έπαθε, πώς πραγματικά, δεν ξέρω ποιος το σφύριξε. Μας λέει εδώ ότι ήταν την Κυριακή, μπήκε μόνη της στο chat και ήταν όλο άσπρο. Και λέει, χάλασε. Το μ' αρέσει που το πρώτο πράγμα που σκέφτεται κάποιος το βλέπει το chat το άσπρο είναι ότι χάλασε το chat. Μα γιατί είναι τόσο σταθερό το chat, βλέπετε δηλαδή άλλωστε. Και μετά κατάλαβε, λέει, ότι δεν είχε εκπομπή, ναι, και το πάθε και ο υπέρλαμπος στο περίπου. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το Facebook, γι' αυτό λέω, είναι να μην βασίζεσαι πάνω στο Facebook. Κάνω εγώ την κοινοποίηση, ωραία, και καλά την κάνω και νωρίς, νομίζω, δεν θυμάμαι τι ώρα την έκανα. Κυριακή, ότι δεν έχει εκπομπή κτλ. Και τους ήρθε ειδοποίηση στον κόσμο που σκάει ειδοποίηση σαν pop-up παράθυρα στο Facebook την επόμενη μέρα. Ναι. Είναι η χρονομηχανή του Facebook, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ναι, δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Να το φωνάζω, να διαλελώ. Τι να πω, εν πάση περιπτώσει. Δεν μπορώ να πω. Τι να κάνουμε. Έτυχε, δεν πέτυχε. Την Κυριακή είπαμε λογικά αυτή θα κάνουμε εκπομπή. Την Τετάρτη θα κάνω την άλλη που θα έρθει. Την παράλληλη Κυριακή, μάλλον εγώ δεν θα κάνω, θα κάνει η Ελένη. Οπότε δείτε τα κτλ. Σας λέω το προγραμματάκι μας γενικά πως έχει. Γαλατικό χωριό την Παρασκευή δεν θα εκπέμψουμε ζωντανά, γιατί έχει εκπομπέ ζωντανέ εδώ στο Ιντερνετ. Οπότε ελάτε όσοι μπορείτε. Βεβαίως. Προς το παρόν πάμε να συνεχίσουμε μια έτσι πολύ δυνατή, πολύ ωραία, έτσι, νόστιμη διασκευούλα, να δω, θα την καταλάβετε. Μ' αρέσει που λέω την καταλάβετε και πλέον έχω τους τίτλους κάτω και το γράφουν, έτσι. Τι το ήθελα και το έφτιαξε, και να κάνω σπόλιο τα τραγούδια μου. Όχι, να μην μαθαίνετε ποια τραγούδια είναι. Να το χαλάσω πάλι.

Τώρα εδώ στο τσάντα δεν καταλάβει πως έχει ξεκινήσει αυτή η μάχη της σάλτσας. Εν πάση περιπτώσει, όσοι δεν είδατε πλέον εδώ που γράφει στο τσάτ, στο σταθμό μάλλον που γράφει και τους τίτλους, αυτή ήταν η Brain Go Squad, Έλληνες δική μας, του διασκευή στο All That Sigons, βεβαίως. Και μας λέει εδώ ο Έρμαν ότι έχει ξεκινήσει φυσιολογικά. Καταρχάς, τι φιλοσοφική συγκουβέντα είναι αυτή λέγοντας ότι είναι η κέτσαπ, έτσι. Επίσης, έχω απορία. Κέτσαπ θέλει να πει ή τσεκάπ θέλει να πει, γιατί κάνει κάτι εξετάσεις τελευταία. Πώς είναι, εννοεί αυτό το πράγμα, βέβαια. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά. Τώρα να είναι καλή εφεύρεση κέτσαπ, δεν νομίζω. Δηλαδή, τι, το πιο πιθανό είναι η κέτσαπ να εφευρέθηκε, την είχε ξεχάσει κάποιος σε κάποια τσάντα, την είχε βάλει πάνω στην καρέκλα, πήγε να κάτσει και να. Αυτό λοιπόν, και κάπως έτσι γίνει κέτσαπ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ. Πάντως, διαφωνώ. Κάθετα με την Τίνα, η μουστάρδα δεν μ' αρέσει. Δεν την μπορώ. Σε σκέτη. Να είσαι κανένα κοτσοπουλάκι, κανένα αυτό, ναι, οκ, okay, εντάξει, κάπως γίνεται. Αλλά γενικά η σάλτσα με κέτσα, η μουστάρδα, νιέτ. Δεν. Εμείς είμαστε από άλλο πλανήτη και πάμε σε κομματάκι άσχετο με την κουβέντα μας. Κάτι θα βρω να βάλω, βέβαια. Έχουμε σε κέτσα. Έχουμε το κέτσα ψόγκ. Μπορώ να το βάλω μετά, δεν ξέρω. Έτσι γενικώ κουλουβάχατα είμαστε. Και μπορείτε να δείτε τι τραγουδάρας έχω μετά σε πρώτη έτσι πανευρωπαϊ διαγαλαξιακή μετάδοση. Με άνθρωπε, σε αποκλειστικότητα από εδώ.

άλλη μια διασκευή, ακόμα και μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος, ο ευρύτερος κόσμος, ο ροκάς, ας πούμε, ο νεότερος ρωκάς, παίζει να το μαθαί από τους Magical Spell. Έτσι, παρόλα αυτά, η διασκευή είναι σε Κέτσο Τζαβέλα. Κυρ Παντελής το ξεχωρνήσανε λιγάκι ως επιτοπλίστου με του Plasma TV, εννοείται βεβαίως. Για πείτε λοιπόν καταρχάς, να πω ότι έχουμε εξυγχρονιστεί το ροκόμελο τεχνολογικός και θα εξυγχρονιστεί και μέσα στις διακοπές, ετοιμάζω διάφορα έτσι πραγματάκια στο μυαλό μου, και ρυθμίσεις, αναβαθμίσεις κτλ. Πέρα το ότι πλέον μπορούμε να γράφουμε τα τραγούδια κάτω και ό,τι άλλο θέλουμε από αυτά που παίζει για να βλέπετε κιόλας εσείς, έχουμε φτιάξει και ένα καινούριο σύστημα για να εκπέμπουμε, για να συνδεόμαστε ψηφιακά. Ελπίζω ο ήχος να είναι κάπως καλός, καλύτερος, δεν ξέρω, να είναι στρωτός. Έχουμε κάνει ακόμα, τα αριθμίζουμε βεβαίως. Ναι, τα κοκτέιλ βέβαια. Κοίτα, λέει ο Έρμαν, συνηθίζει ότι η καλύτερη εφεύρεση, ανακάλυψη μάλλον, εφεύρεση είναι η μπύρα. Τώρα τα κοκτέιλ, δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν και τα κοκτέιλ φαρμάκων. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Ήρθαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ σας το είχαμε πει και το είχα γράψει γενικά, ας πούμε, και στο group εδώ πέρα των παραγωγών. Δεν το είχα διαφημίσει, γιατί το ήθελα να το κάνω λίγο μυστικό. Έτσι, έχουμε μια διαγαλαξιακή διεθνή επιτυχία, την οποία έλεγα να την κρίσω για πιο μετά, αλλά με βρόντιξε εδώ πέρα ο Μίλτος, να το βάλουμε βεβαίως. Οπότε έρχομαι εδώ μαζί σας και θα σας βάζω μια καινούργια διεθνή επιτυχία ενός πολύ γνωστού Έλληνα τραγουδοποιού και τραγουδιστή. Οπότε πάμε να το ακούσουμε όλοι μαζί και να το ευχαριστηθούμε βεβαίως.

Βέβαια, για κάποιο λόγο αυτό είναι το demo, έτσι είναι μικρή η έκδοση. Θα ελπίζω να κυκλοφορήσει σύντομα έτσι, το πρωτότυπο, το ολόκληρο βεβαίως. Είπαμε, έτσι είναι το demo, είναι η δοκιμή που κάνουν, οπότε πάμε να ακούσουμε έτσι και το κομμάτι που το αντεγράψαν βεβαίως. Γιατί εννοείται ο Bon Scotti που ακούσαμε πριν, έχει διεθνή καριέρα. Του Γιώργου μου, γιατί είναι Γιώργο, δεν σ' αρέσει ο Bon Scotti? Μην runaway μακριά, δεν έχουμε πιο καλά κομμάτια έτσι.

Βέβαια, πρωινό ακούσαμε, παρότι είναι 11 παρά, δεν έχει καμία σχέση. Μπορεί σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη αυτή. Όχι, μπορεί, σίγουρα σε κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη αυτή τη στιγμή θα είναι πρωί. Βέβαια, δεν μας ακούει κάποιο τέτοιο. Α, όχι, μας ακούει, είναι από Αμερική. Οπότε, Αμερική νομίζω είναι 7 ώρες πριν, αλλά και πάλι μεσημέρι είναι. Όχι, εντάξει, δεν είναι πρωινό. Α, τίποτα Αυστραλίες και τα λοιπά, Νέες Ζηλανδίες και Κίνες και που παίζανε πρωινό δεν μας ακούνε. Δηλαδή, μας ακούνε, βλέπω, ας πούμε, Βέλγιο, μας ακούνε το Γερμανία κλασικά, Φιλανδία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες of America. Yes, yes, you made America great again. Τι ωραία που τα καταφέρετε. Πολύ great τα κάνετε. Πολύ great, μην σας πω τώρα. Ναι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ πέρα, παιδί τραύμα ακούσαμε και ο συγκεκριμένος δίσκος πραγματικά πρέπει, πιστεύω, θα αξίζει να του κάτσετε, να τον ακούσετε όλον. Είναι πραγματικά ένα διαμαντάκι και ναι, φυσικά αξίζει και ενορχίστρωση και όλα. Ανυπομονώ να μπορέσω να τον δω και live για να δούμε... Τι θα δούμε, εν πάση περιπτώσει. Τι ζητά, συγγνώμη. Δηλαδή, συγγνώμη, δηλαδή, την πήρε, λέει ο Αντώνης, να ακούσει κάτι δικά του. Τι ήταν ωραία τραγούδια από αυτά. Δεν χρειάζεται να ζητά, συγγνώμη. Όλοι εδώ μαζί είμαστε. Πάμε λοιπόν. Συνεχίζουμε με μια πολύ δυνατή διασκευή. Την είχα βάλει πριν από 3 χρόνια, νομίζω, σε μια εκπομπή όπου κάναμε έτσι κάποιες λαϊκό ροκ που κάναμε, κάπου πρέπει να υπάρχει σε streaming να την ακούσετε, και τότε θυμάμαι πριν 3 χρόνια σας είχε κάνει συγκεκριμένη διασκευή εντύπωση και χάρηκα πολύ, βεβαίως. Οπότε έχω να τη βάλω, νομίζω, από τότε, νομίζω. Παρότι αρκετές φορές την ακούω στην καθημερινότητα, ας πούμε, στην απλήλυτη ζωή που κάνουμε όλοι μας, βάζουμε κάνα τραγουδάκι, αλλά είπα και εγώ να του μοιραστώ το συγκεκριμένο κομμάτι για να το ξαναθυμηθούμε. Το καλό είναι ότι πρέπει να πιάσετε το τραγούδι. Ακόμα και να δείτε τον τίτλο που πλέον μπορούμε και το βάζουμε στο λέμε για να φοβέως. Δεν ξέρω αν θα το καταλάβετε πολύ. Πρέπει να έχετε λίγο φαντασία για να το πιάσετε.

0: Stranger λοιπόν, Terra Incognita, όχι δεν είναι AI, φίλτατε Γιώργο, είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει βγει πριν από 5 χρόνια νομίζω, βγήκε το συγκεκριμένο, λοιπόν, είναι, τα εμείς το είχαμε πρωτοπαίξει πριν από 3 περίπου χρόνια σε μια, 3-4 χρόνια σε μια εκπομπή που κάναμε, όχι και τότε ακόμα φυσικά δεν υπήρχε τόσο το AI, τα, υπήρχαν τα MIDI κτλ. Πριν από 6 χρόνια βγήκε, με συγγνώμη, βεβαίως εννοείται. Τώρα το τι είναι, είναι διασκευή από Νταλάρα το συγκεκριμένο, βεβαίως, σε σύνθεση από Χρήστο Νικολόπουλο και Λευτρή Παπαδόπουλο, και το φτιάξανε βέβαια και στα, το βγάλανε, του κάνουν μια καλή απόδοση στα αγγλικά όσο μπορείς να το φαντασίες. Παρ' όλα αυτά εμένα μου αρέσει, έτσι το κάνω και τα έτσι power metal. Μ' αρέσει εμένα προσωπικά, εν πάση περιπτώσει, έτσι ελπίζω να σας αρέσει και σε εσάς βέβαια. Λέει ο Γιώργος, ψάχνει λεπτομέρειες, καλό είναι αυτό. Εντόπισε και το ένα, είναι φάλτο συμφωνία, λες ένα γύρισμα. Εντάξει, είναι γύρισμα και αυτό, μπορεί να σκότεψε το παλικάρι και αυτό. Μάκεσαι, πώς κάνεις έτσι.
1: Χαμογελά ξανά, καθώς περνάει στην άλλη πλευρά από τα μάτια μου.

Φυσικά λοιπόν αυτή ήταν η Journey, Don't Stop Believing, ένα από τα πιο έτσι θετικά τραγούδια θα έλεγα, θετικά από την άποψη ότι σε προδιαθέτει έτσι με θετική ενέργεια. Είναι και ο ήχος του γκρουπ, όπως πολύ καλά λέει και ο Γιώργος, είναι και η φωνή του Steve Perry, είναι ο συνδυασμός και των δύο θα έλεγα εγώ, και η μουσική τους είναι έτσι ξεχωριστή θα έλεγα, έχουν αυτά τα πλήκτρα τα οποία τα καταλαβαίνεις αμέσως, αλλά και η φωνή του Steve Perry είναι κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ όλο αυτό το ηχό χρώμα να χτυπάει στο μέσα μας, και πραγματικά δυσκολεύομαι να ακούσω τους Journey με κάποιον άλλον τραγουδιστή, παρότι έχουν περάσει και διάφοροι άλλοι. Μάλλον για μένα η φωνή του Steve Perry είναι αξεπέραστη, και μάλιστα θα έλεγα ότι είναι και όχι τόσο αναγνωρίσιμη όσο θα έπρεπε. Πραγματικά εγώ την θεωρώ μάλλον από την καλύτερη φωνή που έχει περάσει γενικά στο στερέωμα της μουσικής, και θα έλεγα ναι, ότι δεν έχει πάρει, ναι είναι πασίγνωστος, ναι λοιπόν τον ξέρουν αρκετοί, αλλά πιστεύω ότι του άξιζε δύο κλικ παραπάνω ώστε για την αξία που έχει σαν τραγουδιστής και σαν προσωπικότητα θα έλεγα. Πάμε λοιπόν εδώ στα δικά μας, που κάτι περίπου και σαν αυτά που είπα για το Steve Perry θα μπορούσα να πω και για το επόμενο συγκρότημα. Αυτοί και αν δεν έχουν την αναγνώριση που τους αξίζει. Ένα βήμα μπροστά. Σαν να ζητώ λοιπόν. Και μετά από αυτό θα πάμε σε ένα έτσι μικρούλι διαφημιστικό διαλυματάκι. Έχει ποτάκια. Και επανερχόμαστε.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25 ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και την νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α! Και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
3: Δέκα χιόνια δεν αρέσει. Τα που να πας.
4: Βεβαίως λοιπόν, 10 χρόνια ήταν Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς, και φυσικά αυτός ήταν ο Θωμάς. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Θωμάκος. Είμαστε εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, για τη δεύτερη ώρα. Σήμερα ψηλά θα πάμε αναγκαστικά μέχρι τις 12, γιατί έχουμε πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ πρωινό ξύπνημα. Δεν ξέρω αν βλέπετε, και αγαπητέ Έρμαν, πλέον σας έχει γράψει και το chat εδώ πέρα και ο σταθμός. Το γράφει το Θωμά εδώ, βεβαίως. Έτσι, βεβαίως. Είπαμε τα τεχνολογικά επιτεύγματα δεν έχουν τελειωμόσα φωνή εδώ το σταθμό. Είμαστε εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, και ναι, συνεχίζουμε. Τι έχουμε για τη συνέχεια, βέβαια. Αγαπημένο κομμάτι.

0: ακούσε με λίγο μόνο.
1: Σύννεφα με παντελόνια ακούσαμε και το κομμάτι Σύννεφα με παντελόνια, οι οποίοι δεν το έχουν κλέψει, το λένε οι ίδιοι ότι είναι η μουσική του Heartbeat City που ακούσαμε νωρίτερα από τους The Cars, έτσι σε βινήλιο από ό,τι είδατε και στο, εδώ στο που γράφω τα κομμάτα, και θα σας έχω πλήσει λίγο πολύ, αλλά ναι, τα καταφέραμε με κούραση λιγάκι, αλλά έχουμε κάνει διάφορα έτσι τεχνολογικές αλλαγές. Ελπίζω και ο ήχος μας να είναι έτσι λίγο πιο στρωτός. Έχουμε χρησιμοποιούμε έναν ψηφιακό κομπρέσορ να εξορροπούμε κάπως τον ήχο. Ελπίζω να είναι καλός όσο γίνεται. Να χαιρετήσουμε και τον Μίλτο, ο οποίος απίλαυσε το κομμάτι του Σώτη, παρότι ήταν μικρό. Είπαν, περιμένουμε αγαπητέ μου να ακούσουμε ολόκληρο το κομμάτι, ήταν το demo ήταν, και φυσικά εδώ θα έχουμε την πρώτη, είπαμε, αυτό ήταν ένα, έτσι, μια γεύση το τι ετοιμάζει ο αγαπημένο μας Σώτης. Εδώ το χάρισε σε εμάς εδώ πέρα μας, όσο από κάτω αποκλειστικότητα, και φυσικά όταν θα κυκλοφορήσει ολόκληρο το κομμάτι, από εδώ θα το απολαύσουμε βεβαίως.

Γκάντι λοιπόν και Waves ακούσαμε, όπως πλέον μπορείτε να δείτε και στους τίτλους των τραγουδιών, το κάτι το οποίο αρέσει και στην Ελένη που πλέον μπορούν και το βλέπουν, οπότε να μάθει το πώς γίνεται για να, όταν θα κάνει την εκπομπή, για να φαίνονται και σε και στη δικά της, τα δικά σας αγωγή στη δική εκπομπή, εύκολα και είναι, θα το κάτω να το δείξω και να έχεις όρεξη. Εμείς είπαμε, δεν καθόμαστε, δεν βάζουμε, καθόμαστε κάτω, όλο μας αρέσει να βελτιωνόμαστε, να διορθωνόμαστε, να κάνουμε τις ζωές μας καλύτερες και ευκολότερες και πιο όμορφες και να εμπλουτίζουμε γενικά οτιδήποτε μπορούμε. Πάμε σε ένα κομμάτι λοιπόν το οποίο ήθελα να βάλω κάτι από αυτό το δίσκο, αλλά μια ανακοίνωση, μια ανάρτηση μάλλον που έγραψε ο Γιώργος Καράς από τις τρύπες πριν από λίγη ώρα, με έκανε να αλλάξω το κομμάτι, γιατί είναι μια πολύ πολύ ωραία ιστορία που θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Και λέει ότι στις πρόβες με τις τρύπες, ο Γιώργος Τόλιος, ο ντράμερ ο οποίος δυστυχώς έφυγε και αυτός πρόωρα, συνήθιζε να πηγαίνει περίπου μια ώρα νωρίτερα από τους υπολείπους για να ζεσταθεί. Έτσι, όσοι φτάναμε πρώτοι στο στούντιο, τζαμάραμε μέχρι να μαζευτεί όλη η μπάντα. Ένα απόγευμα, μπαίνοντας στο στούντιο, βρήκα τον Τόλιο, όχι εγώ, ο Γιώργος Καράς, με τον Ασκληπιό να παίζουν κάτι καινούριο. Σύνδεσα και εγώ τον μπάσο στον ενισχυτή και έπαιξα μαζί τους. Λίγο αργότερα ήρθε και ο Μπάμπης, ενώ ο Αγγελάκας εκείνη τη μέρα δεν ήρθε στην πρόβα. Περίεργο, θα πω εγώ. Τέλος πάντων. Παίζοντας μόνοι μας, αρχίσαμε σιγά σιγά να χτίζουμε το προσχέδιο ενός καινούριου κομματιού. Ο Τόλιος χρησιμοποιούσε αυτό το beat για ζέσταμα και είχε ήδη βρει τι θα παίζει στα κουπλέ και στα ρεφρέν. Οι υπόλοιποι απλώς τον ακολουθήσαμε, παίζοντας πάνω σε αυτό που είχε ήδη ξεκινήσει. Λίγες μέρες μετά παίζαμε στην Πάτρα. Στο soundcheck δοκιμάσαμε το νέο καινούριο κομμάτι για να το ακούσει και ο Γιάννης, ο οποίος αργότερα έγραψε τους στίχους. Και έτσι λοιπόν γεννήθηκε το κομμάτι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα και φυσικά το περιέχεται στο δίσκο Κεφάλι Γεμάτο Χρυσάφι, ο οποίος κυκλοφόρησε σαν σήμερα πριν από 30 χρόνια. Το λέω και δακρύζω. Πραγματικά έχουν περάσει 30 χρόνια από εκείνη τη στιγμή.

Μελωδίες που γεννιούνται στα σπλάχνα σου, τις πολιτείες και τους ανθρώπους που ταξιδεύουν κάτω από το δέρμα σου. Ακούω την αλήθεια σου και ακούω το ψέμα, και μια μικρή ζεστή αγωνία μου γλυκαίνει το αίμα. Ακούω την αγάπη, ακούω την αγάπη.

σου. Ακούω τις λύπες σου, τις αρμονίες που γεμίζουν τις νύχτες σου. Τους εραστές σου και τους τρελούς που ξενυχτάν κάτω από το δέρμα σου. Απιάσου και ακούω το ψέμα.

ακούω την αγάπη, λοιπόν, ακούσαμε βέβαια από τρύπες. Και λέει ο Έρμαν πολύ πολύ σωστά, και αφού λέει την ακούμε 30 χρόνια, γιατί δεν την αφήνουμε να μας κατακλείσει και να μπει μέσα μας και να μας αράξει θέμελα. Ίσως γιατί πολλοί από εμάς να μην ακούμε την αγάπη, αλλά να την ακούμε. Αν με μια καταλαβαίνεις, την έχουμε ακούσει που λέμε, βάση περιπτώσει, αλλά να μην την νιώθουμε. Υπερκομματάρα μας λέει και τι να εννοείται, είναι ο δίσκος αυτός, είναι το κάτι άλλο. Όταν είχε βγει, θυμάμαι, είχε συγκλονίσει το είναι μας. Και αυτός ο δίσκος και τα 9 πληρωμένα τραγούδια, είχαμε την τύχη να ζήσουμε τις εποχές που κυκλοφόρησαν αυτοί οι δίσκοι και όχι να τους μάθουμε εκ των υστέρων, όπως δυστυχώς πολλά τραγούδια της δεκαετίας του 70 και του 80 που είτε ή δεν είχαμε γεννηθεί είτε ήμασταν πάρα πάρα πάρα πολύ μικροί, οπότε είχαμε τη χαρά τουλάχιστον να δούμε τέτοια διαμάντια να γεννιούνται, λοιπόν. Και όπως τέτοια διαμάντια είχαμε την τύχη να ακούνα επίσης να το ζήσουμε και να μας γιγαντώσει μέσα μας και να φέρουμε στο επόμενο κομμάτι, το οποίο του μάλιστα το είχε ζητήσει και ο Έρμαν.

Wasting Love λοιπόν, βεβαίως ακούσαμε, για αυτούς που δεν ακούσαν την αγάπη και τη χαραμίσανε. Σε συνέχεια νωρίτερα με Από τις Τρύπες, να καλησπερίσουμε και την Dandy, η οποία τώρα συνδέθηκε στο chat www.trinapavlaradio.net. Είμαστε εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, βεβαίως. Και εννοείται, είπαμε ότι το Σάββατο έχουμε τη μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ πάλι των Iron Maiden. Δύσκολα βέβαια θα ξεπεράσουν το χαμό που έγινε στους Metallica, πραγματικά. Βέβαια αναμένουν να έχουν βροχιές και καταιγίδες, και βγήκε και πριν από λίγη ώρα και η διοργανώτρια εταιρεία και πήνα, για όσους είναι να ξέρετε ότι δεν θα ακυρωθεί το event. Τόσα φράγκλια αυτά να ακυρώσουν το event για μια βροχούλα, ας μην έθετε. Και λέει να, όσοι είναι να πάρετε τα διάβροχα μαζί σας ή τα πάγους, όπως λέγονται και τα λοιπά. Όχι ομπρέλες, απαγορεύονται ομπρέλες. Δηλαδή, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε. Πάμε λοιπόν εμείς να συνεχίσουμε. Με γυμνά καλώδια. Μην την ξυπνήσετε ποτέ. Ναι, Άντι, δυστυχώς δεν προλάβε Σώτης. Θα ξαναβάλουμε βέβαια κάποια στιγμή σε κάποια άλλη εκπομπή. Ήταν κομματάρα πραγματικά.

Φυσικά λοιπόν γυμνά καλώδια με ενδιαφέρον ενορχίστρωση. Βεβαίως μας αρέσουν τα γυμνά, μας αρέσουν οι ενορχιστρώσεις τους. Συνήθως μας ενθουσιάζουν με την απλότητά τους, παρότι σε κάποια κομμάτια είναι απλές ενορχιστρώσεις, παρόλα αυτά είναι τόσο γεμάτες. Και η άλλη λέξη με το α, αλλά ας μην το πούμε βεβαίως. Έτσι είμαστε από το μακρινό 2000 πραγματικά λοιπόν, 26 χρόνια. Από τα πρώτα τραγούδια των γυμνοκαλωδίων. Πάμε λοιπόν, σας έχω κάποιες διασκευούλες ακόμα έτσι. Νομίζω έχω μία αυτήν και άλλη μία. Νομίζω, καλά, μπορεί να μου έρθει καμιά άλλη. Για πάμε να σας δω.

delusions like me. Το παλιό μου παλτό ή αλλιώς my old rock. Το παλιό μου παλτό ή αλλιώς my old rock and old coat, από George Gakis and the Troublemakers.

0: Joy Division βιλικά και Shadow Play, όχι το γνωστό Shadow Play του Ροργκάνα, και το Shadow Play των Joy Division, το οποίο είναι και αυτό γνωστό, όχι τόσο γνωστό στο Shadow Play του Ροργκάνα, αλλά ναι, κατάλαβαινε τι θέλω να πω. Ωραία, πολύ ωραίο κομμάτι. Το βάλα και φάνω να παίξει καπάκι από, μετά από διάφανα κρίνα, αγαπημένα διάφανα κρίνα. Φυσικά λογική και κατανοητή σύνδεση λέει τι να θα συμφωνήσω και εγώ 100% ότι η κιθάρα μοιάζει και τον μπάσο έτσι με τρύπες. Τι να κάνουμε, έχουν επιρροή οι τρύπες από τέτοια συγκροτήματα αυτού του είδους της μουσικής. Πάμε, έχουμε λίγα τα κομματάκια ακόμα να βάλω, που θέλω να βάλω. Τώρα θα τα βάλουμε όλα, θα δούμε. Γιατί περνάει και η ώρα. Πώς περνάει ρε παιδιά έτσι η ώρα γρήγορα. Για σκεφτείτε πώς γρήγορα περνάει η ώρα.
1: Στα αλήθεια, δεν ξέρω πώς καταφέραμε να επιβιώσουμε. Είμαστε γενιά της αναμονής. Περάσαμε την παιδική μας ηλικία περιμένοντας. Έπρεπε να περιμένουμε 2 ώρες μετά το φαγητό πριν κολυμπήσουμε. 2 ώρες μεσημεριανό ύπνο για να ξεκουραστούμε. Και για να παίξουμε ένα παιχνίδι στον υπολογιστή, έπρεπε να περιμένουμε 1/2 ώρα την κασέτα να γυρίσει. Ακόμα και οι πόνοι περνούσαν με την αναμονή. Κοιτάζοντας πίσω, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι είμαστε ακόμα ζωντανοί. Ξέρεις, ακόμα και τα παιχνίδια μας ήταν επικίνδυνα. Παίζαμε μακριά γαϊδούρα, αλλά κανένας δεν έπαθε κύλη εξάρθρωση. Ανοίγανε κεφάλια όταν παίζαμε πόλεμο με πέτρες και ξύλα, αλλά δεν έτρεχε τίποτα. Ήταν κάτι συνηθισμένο για παιδιά και όλα θεραπεύονταν με λίγο ιόδιο ή μερικά ράματα. Έφευγε το κακό αίμα και δεν μπορούσες να κατηγορήσεις κανέναν παρά μόνο τον εαυτό σου.

Δεν είχαμε PlayStation, Wii, δορυφορική τηλεόραση, home cinema με ήχος around, κινητά, ίντερνετ. Εμείς είχαμε φίλους. Κανονίζαμε να βγούμε μαζί τους και βγαίναμε. Καμιά φορά δεν κανονίζαμε τίποτα και απλά βγαίναμε στον δρόμο για να συναντηθούμε και να παίξουμε κυνηγητό, κρυφτό, μήλα. Δεν υπήρχαν online games τότε και ήταν ο μόνος τρόπος για να παίξεις κάτι με άλλους. Τη μέρα την περνούσαμε έξω, τρέχοντας και παίζοντας. Τα παιχνίδια μας τα φτιάχναμε μόνοι μας από ξύλα. Χάσαμε χιλιάδες μπάλες ποδοσφαίρου. Πίναμε νερό κατευθείαν από τη βρύση, όχι εμφιαλωμένο. Και όταν θέλαμε να δούμε τους φίλους μας, πηγαίναμε σπίτι τους με το ποδήλατο ή με τα πόδια και τους φωνάζαμε από την πόρτα. Δεν παίρναμε άδεια από τους γονείς μας, ήμασταν ολομόναχοι.

Τότε τα σχολεία ήταν όλα δημόσια και κάθε μέρα μας ταλάνιζε το άγχος της εξέτασης. Το απόγευμα δεν είχαμε φροντιστήρια, μόνο βαρετό διάβασμα και αγγλικά τρεις φορές την εβδομάδα. Κάποιοι δεν ήταν καλοί μαθητές και έπρεπε να μείνουν στην ίδια τάξη. Δεν υπήρχαν ειδικά τεστ για να περάσουν όλοι. Για σκέψου. Κάναμε διακοπές τρεις μήνες τα καλοκαίρια και περνούσαμε ατέλειωτες ώρες στην παραλία. Χωρίς αντιλιακή κρέμα με δείκτη προστασίας 30 και χωρίς μαθήματα ιστοπλοείας, τένιση, γκολφ. Φτιάχναμε όμως φανταστικά κάστρα στην άμμο και κάναμε τα πιο απίθανα μακροβούτια για να χαζέψουμε αστερίες. Ρίχναμε τα κορίτσια κυνηγώντας τα για να τους βάλουμε χέρι και όχι πιάνοντας κουβέντα σε κάποιο chat room γράφοντας wink, ρόφλ, ομιτζί. Τα φτιάχναμε και τα χαλάγαμε κοιτώντας ο ένας τον άλλον στα μάτια και όχι στέλνοντας μηνύματα στο κινητό.

μεγαλώσαμε μόνοι μας, αλλά οι γονείς μας ήταν συνέχεια παρόντες. Δεν κλιπαρούσαμε για λίγο από το χρόνο που αφιέρωναν στη δουλειά τους, ούτε είχαμε ταντά τη τηλεόραση. Είχαμε ελευθερία, αποτυχία, επιτυχία και υπευθυνότητα και μέσα από όλα αυτά μάθαμε και οριμάσαμε. Και μετά ποιος μας φταίει που τα σημερινά παιδιά μας φαίνονται χαζοχαρούμενα και κακομαθημένα.

και μετά ποιος μας φταίει. Και μετά ποιος μας φταίει. Ποιος μας φταίει.

Αχ, μαύρη μαγιονέζα λοιπόν βεβαίως και για σκέψου, για να σκεφτούμε. Είμαστε εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι, έχω ακόμα δύο κομματάκια να βάλω, κάποια θα τα βγάλω απ' έξω να με συγχωρέσετε. Θα τα βάλουμε κάποια στιγμή, ίσως να τα κρατήσουμε για την Κυριακή που θα μας έρθει, έτσι. Λογικά θα κάνουμε κουμπί εκτός από πρόπτου. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γεύση από το τι θα ζήσουμε την Παρασκευή στο Γαλατικό όσοι έρθουν από κοντά και φυσικά το Σάββατο στο ΆΚΑ όσοι πάνε από εκεί.

Strange Gold ακούσαμε βέβαια από Iron Maiden. Θα το ακούσουμε κατά πάσα πιθανότητα ξέρω στο γαλλικό χωριό. Δεν νομίζω να το ακούσουν όσοι πάνε στο ΟΑΚΑ. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Τώρα αυτό που γράφει ο Έρμαν λένε ήδη χρόνια πολλά, δεν ξέρω τι είναι ήδη. Προτιμούμε τη Φάντα πάντως, έτσι. Ναι λοιπόν, πήρασε η ώρα, πήγε 21 του μηνός βεβαίως. Έχει, γιορτάζει η Ελένη βεβαίως, χρόνια πολλά. Να την χαιρόμαστε και να τη χαιρόμαστε πάνω απ' όλα. Και με ένα έτσι ιδιαίτερο κομμάτι λέω να κλείσω την εκπομπή για απόψε, όπου θα εμείς ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή ραδιοφωνικά και φυσικά θα τα πούμε και από κοντά όσοι έρθουν στο γαλατικό χωριό. Ένα κομμάτι λοιπόν το οποίο δεν υπάρχει πουθενά, υπάρχει μόνο στα κοιτάπια μου. Μου το είχε δώσει μία μέρα σαν και αυτή πριν από αρκετά χρόνια ο Δημήτρης ο Δημητράκας. Να το χαρίσω στην Έλενα για τη γιορτή της. Ένα κομμάτι το οποίο το είχε ήδη ο ίδιος ηχογραφήσει και το έχει στα κοιτάπια του και δεν κυκλοφόρησε ποτέ. Οπότε λέω να το ακούσουμε όλοι μαζί και να το χαρίσουμε και στην Ελένη που γιορτάζει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας, για την συμμετοχή σας, την ενοχή σας. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας είτε κοντά την Παρασκευή, είτε ραδιοφωνικός πάλι από κοντά εδώ στο Ethernet Radio. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να περνάτε καλύτερα. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Eternal Radio. Let the music play. Η ώρα είναι μία.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 10 χρόνια Eternal Radio. 10 χρόνια με την καλύτερη μουσική της πόλης και η εκπομπή για το Metal είναι εδώ. Metal for All. Ένα ταξίδι σε όλα τα είδη της μεταλλικής σκηνής. Τελευταίες κυκλοφορίες, παρουσιάσεις δίσκων, θεματικές εκπομπές και αφιερώματα. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο ραδιόφωνο που η μουσική δεν σταματά ποτέ. Στις μουσικές επιλογές και το μικρόφωνο, ο Αντώνης Τσιγόνιας.
1: Hi, this is Johan Hallgren from Pain of Salvation, and you are listening to Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο, ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι ταξίδι.

0: Eternal Radio. Music is love. Η ώρα είναι 2.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως, κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε έναν κόσμο όπου οι νότες ήταν ψήθυροι και τα λόγια κρυμμένα μυστικά, γεννήθηκε μία ιστορία. Δευτέρα βράδυ, όταν το ρολόι χτυπάει 10, η Ροξινερέλα κατεβαίνει από τον πύργο της, όχι με άμαξα, αλλά με κιθάρα και με drums. Αφήνει πίσω το γυάλινο γοβάκι της και φοράει ακουστικά. Είμαι η Σταυρούλα Τριανταφύλου. Και αν θες να ακούσεις το αθέατο πρόσωπο της μουσικής, τότε συντονίσου στο Eternal Radio, που εδώ και 10 χρόνια ταξιδεύει μαζί μας μέσα στη μαγεία της μουσικής. Άκου προσεκτικά, γιατί κάθε νότα είναι ένα ξόρκι και κάθε στίχος ένα μυστήριο.

0: Eternal Radio, το ραδιόφωνο που αγαπάς.
1: Είμαστε η Magic the Spell και ακούτε Eternal Radio.

0: Eternal Radio. Let the music play. Ακούτε Eternal Radio.
1: Eternal Radio. 10 χρόνια μουσικής. 10 χρόνια ταξίδι χωρίς τέλος.

0: Λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης. Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης παρέχουμε ολοκληρωμένη σειρά από λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες υψηλού επίπεδου.
1: Με την 25ετή πείρα μας καλύπτουμε όλο το φάσμα των επιχειρήσεων, ενώ με τους συνεργάτες μας αναλαμβάνουμε προγράμματα ΕΣΠΑ, καθώς και τη νομική κάλυψη ή την εξυγίανση της επιχείρησής σας.
0: Σχεδιάζουμε το business plan σας και το φέρουμε σε πέρας έως την τελική του υλοποίηση.
1: Στο λογιστικό γραφείο τάξης πρόσβασης θα βρείτε εμπειρία, γνώση και πελατοκεντρική εξυπηρέτηση.
0: Επισκεφτείτε μας στο www.logistirio-phorologia.gr ή καλέστε μας στο 210-4181-760.
2: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σύτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com. Για έναν καλύτερο κόσμο ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Για έναν κόσμο χωρίς βία και εκφοβισμό, χωρίς ανισότητα και διακρίσεις, με περισσότερη ενσυναίσθηση και αλληλεγγύη, με περισσότερη ουσία και αγάπη.
3: Ήρθε η ώρα να επενδύσουμε ξανά στα παιδιά. Ήρθε η ώρα να τους μάθουμε ξανά από την αρχή για την προσφορά, τη συμμετοχή, τον εθελοντισμό, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον.
2: Να τα φέρουμε σε επαφή με τις τέχνες, τον αθλητισμό και ό,τι προάγει τον πολιτισμό.
3: Γιατί τα παιδιά είναι το αύριο. Και αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα, πρέπει να αρχίσουμε με τα παιδιά. Από σήμερα. Από τώρα. Για έναν καλύτερο κόσμο.
2: dreamteam.org.gr
4: Eternal Radio. Η μουσική είναι

0: Eternal Radio, your music therapy. Ακούτε Eternal Radio και η ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Βασίλης Αθανασόπουλος και κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 10 θα ακούμε αιώνιες μουσικές. Είναι Eternum, μόνο στον Eternal Radio.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Γεια σας, είμαστε οι Μπλε και ακούτε Eternal Radio.